Εσύ ναι, ναι! Αλέξη Junior. Η ανησυχή να άκου, μην κέλα ουριανά. Μην άκου κάτι βακάνε, βέβαια μου σύρικα. Μαρία Φαζέντα, μην κουμ χέντε είναι λάκα. Να μου κουμάνε λόγω η χαμπάρι. Εκούμε λε προβίνσια, Ιωνιάσα. Πάτα πάτο λαουτάνο, βα ελάπω για ομούσαμπικέ. Fazenda, 21 horas e 15 minutos. Boa noite.